Βιορίν κι τσάχτσου αμαούτας Ημαίνα σου μαχκούς ίσκας Σα κοχκάν που τσαίζουν αμάσεις Σου μαχγιά τσαίνιν κι τσάχτα ο γερίσπα Ουρλιά κι πούν τσαί τσαί αμορκάν κου Τσαί μιλέικ άραχαλ παχνίν τσαίτα Κα τσορκάν τσαχτά ταίν τη βουάσιν Κουρικάν τσαίτα σου μαχκάν κου Τσαίλια κι νίν τσαχ Escapachahuatas puti ninja. Rechari chahamautas.